0: Λαχώ ζήσετε.
1: Μαμάι, πόσο.
0: Λαχώ, πόσο θα σε τύχει. Νήμσκα σκουπίνα Αλφαβίλ. Να μουσάκω να σλίτια μινούτο πολύ ψα σπίσμιο. Big in Japan.